φωτιά. Λέτε το είναι τα γκότι εμέδνα. Μπαίνενε και να δω γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάι. Αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι. Μόκρα με του είσαι relevant. Ζάμαν που λόβ πεν σλάιτ. Χάιντε τ' πρεζάντα εν του είμαι γκέν. Πριν τ' όλες εμνήσω κομπλέτ. Εκεί πεν τζακ θα σου ήταν πρέτ.